0: καλύτερα, ε?
1: Καλά, Αρτούρο, καλά χαίρετε.
0: Καλό φέλα, μωσία.
1: Μου κουίν.
0: Μωσία μου το βατζί.
1: Είπα, ναι, είναι η Ρασαμούλο, δηλαδή.
0: Η Ρασαμούλο. Η Ρασαμούλο, μα μωσία, πάει λίγο να γιώ. Ο φυσίλε, λαπέ.
1: Α, γιατί με... Ναι, και θα ούκλει.
0: Ωχο, αι, και τέγγε.
1: Ή, κουέρε, ουσέλε, τι κοιτάζει. Δεν είναι μόνο με την ίδια τη σαρούγα, αλλά είναι το λασσαμόν. Με τι θα βγουν που του.
0: Ωχώ!
1: Ήλια!
0: Ήλια!
1: Ήλια! Δεν το κουτσουέτη. Άτσα το τώρα τα νιάμα.

0: ήταν.
1: Καλά, τόλικα να χαίρεται.
0: Κόφιλα.
1: Έτσι, να σας ακούμε.
0: Είμαι.
1: Μέλα, ανέσαι που κάνε ένα μαγκαθιδά.
0: Και μέλα, με.
1: Ο Παναζόρα μου που είναι.
0: Αμα, καβανό, για ζών.
1: Δεν ήθελα να κάνω εμένα για δωμάτια και θα κύρινε και κάθε που είναι.
0: Είμαι.
1: Και κοπώ και να με ζητήσουν.
0: Και να πήρε μαγά του.
1: Ζήσα, μα να πάω όχι. Ανά λίγο τάτα. Ας μην τι βάλε κάνει. Με τσουάλε. Πάνα παπώνα. Καχώσε όχι. Κάμα χουχούλου χλήν κάτι. Και τσικίσε βάλτε μπακούλα. Ba tsamaya ba diphateng tse tshisang ba matlong a dikokelo gore ntate modimo a tla ka ba tshwara ka letsoho la moya la phodiso ba fole ba tle malapeng. Ke rata go leboga Basotho bogogo, tshedisang Basotho bohle bohle gore ntate modimo o ntse a le teng le maemong ngwanana. O thola ga nka tsamaya go tlhonya moreti wa lefu. Nke ke ka tshwabo bela ha bo le bong gobane o na le nna ntate modimo na le bona ka nako tsotlhe. Tlhogeng ya moreti wa lefu ga o dulwe gwa sitlwa gwa fetwa le bona ntate modimo o tla ba le bona le botlhe ba tlhokang mesebetsi gobane mosebetsi ke ntho ya botlhokwa ka go lelapa ga ona ntho o ka ba wa etsa ntle le mosebetsi. Ke ikokobetsa mme ke kopa maatla

Ρόχαγα και ροκοράπελα, ροκομορορίς. Νιόλα βολούμου ένωσα ο ενάλε ρατσολάκα ροκορορίς από χολουβαχάι. Λενάνα όκι λελου χολού και λενάνα όλα με ραπέλα και λαμπούνε μπέκε. Εκείν και μια τσάου να χωτσού περίσα χώσε μόλιν τένια καμπά ουδικολό ίντσα βαέτη. Αου μα πάσε λόγα του ροπόσε μπανάλε βασάρι βαβά η τσουκούρι και αλλο σόμπα και αλλε ανανέλ. Μαλαπέ μόνο πόμνελε πόν τα τέρι χαϊτσέρι λελου να βαρουέτσα να σε τουμέλα.

0: Πού να κάνω καλά, Χαρέ.
1: Καλώ φέλα.
0: Έχα βρασά χω.
1: Χιλίλε μου χολουάκ.
0: Χω το βαλανικό τυράν.
1: Κι σα θα βάλει, ζητάτε ο ένα.
0: Κανεί δεν μπορεί να τα μαξιλάει για να πει πω θα την αγκαζίνει την ένα, ή τώρα που ένα μου κουβίδι μου θα μέσει πάλι να νεύρα λαγόγουνα. Κανεί δεν δουλεύει έντα, τι αούτσε φμόνα τη τουνισή, άρα δεν την ταπέρο, έμον άτι, ούτε εγώ έκανα κάτι με σαβά καμπότο. Μέτρο με πέχει μαουτίνκι σε ο μη κουκουί. Κανεί δεν μου λέει ένα καμπλή βατσαπέρο. Να γίνει βατσαπέρο, κάνε πιο και τα τόμα λίπα και τσόλου μετά πει πέντσα σωματάνι. Τι θα τα γίνει τα τους αρεσμένα σαν τα ιτσακούρα.
1: Κι όλοι βουχανάρι.
0: Τα
1: κοιτάτι. Τα κοιτάτι. Να χάνει να ριέντλε.
2: Καλά γάτω, όλα τα μαχαίρι.
1: Καουφέλα.
2: Χαίσα βανασάχο.
1: Ναι, τι αρούρ.
2: Που πέρα λουάν τα τέμα για εκείνο.
1: Μου λουά καγισάει. Είπε ο νόμος ο Ιαρουάν.
2: Ήθελα κάμα άου.
1: Να, τι.
2: Χάει και λίγο ε. Τα τέ χαούτε φουμάναν τη τουνούση. Τι. Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, Mwemu iku kubizia kena elevo. Tatua mariba hotewa tazengenta suwotwa na lena kena elevo. Lena elevo anken tate sabuhin sakata sinami. Hai suki di tote. Hoto.
1: Hoto moholo waka.
2: Haki lewo.
1: Tankin tate.

0: Βαγγέλη.
1: Καλό να το έκαμε.
0: Καλωφέλα.
1: Έχει αμαναφάχου
0: μια μικρή
1: κακόρα. Να το αντέρα.
0: Να τα έχεις αμαφαλή ούτσι καπάει να ούτσι έγινε.
1: Α, να τα μιλήσει.
0: Τι αντά.
1: Α, για να τα δημοσιά, θα μου το πει, δεν ξέρω πολύ καλύτερη.
0: Τι αντά.
1: Σήμερα αντά.
0: Να τι για ολεύω. Τανκί. Τανκί μου γα. Μη. Τανκί μου γα. Κα. Τανκί. Με μπαίνει σε αγαπώ σε πάνω κοχάντα και μητσουτσου. Είμαστε με αμαμπηρία μητσου. Ήτσι λίτσι. Ρε φρουρα λίτσι γιόλο χωρά. Είναι για λισούμε λίμιτσου εμμίδι. Κοίτσε να κουένα και απατμάνε μπακο κοτάν. Μπαϊ πιτικάν. Μπαϊ μητσου μαμπίτσο. Moho le ditsebiso di nomoro ntse pedi tsa mohala 2231 6429 moho le plus 2665993
2: Hallelujah. Atunga hle ke mtana. Hallelujah.

0: πάει λέγεται.
1: Καλό χατό, καλό χατό.
0: Φέλα.
1: Χριστάβα να ζαχώ μου.
0: Λάκα.
1: Μπράβο, αλλά καλή.
0: Αν δεν να ρίγω ένα.
1: Α, εγώ να ζω ασύ του μέσα χανιό λαγανή. Καλή του ζώνα δεν νουκάρτα το γινούκα.
0: Ε, ανά, ρίγει.
1: Εγώ πάω φίτια τη δίκαια μάλτα δεν για να ζω μου να πάγει μόνα καλά, δί.
0: Από η φίτια μου, α.
1: Εγώ πάσα εγώ πότε μάλτα του να ζω, αλλά ίσου μου να πάγει σε ώρα, εγώ να είχα κόπα να ξέρω καλά, σαν ο χωρίνιο, να είναι το εκά.
0: Ε, ανά.
1: Ή άσε εγώ να ζω, να κόπα να κάνω να πάγει, αν χωρούν πουλού, να γουν, είναι μαχαού και τα γουν. Βάκελα σαν το χάτε τσόρα μόνο μόνο, όχι. Μαζάντζι μπου. Όλοι πήγησε μόνο σου, αλλά δεν θα πάσω μόνο μόνο, εγώ πήγησα μόνο σου. Θα πρέπει να μην κοιτήν, αγιώ για θέα πάτα πολύ κοιτήν, αγιώ.
0: Μην κοιτήν.
1: Τι γένα.
0: Σαν καπέρου αν κύλου και λαχοπάτη.
1: Αλλά μάνα μου του έγκου αν είναι τα.
0: Ή ατά.
1: Ή ατσίσα ένα τουά, ή έγκου αν είναι τα.
0: Ή ατά.
1: Καλή πίτω και τα δίνω κατά το πίνω κα.
0: Κιλίλη μου γάκα.
1: Εγκέβο, ε.
0: Κι αολίβο χαντατέ γαριτσαπούλε.
1: Μίτσο γά, ρωρό του βαλάτι.
0: Κάπα χαούσα ριλίμα.
1: Α, το κοιτή μου γούρι, ακόλα λεφά.
0: Κι ούτσι μακατσό.
1: Κάγι χωριά.
0: Κάγι τάτι. Και να τε ραδιτά πούλε, να τε νουκά ετλάτσα εκεί την νουκά, να καμάνε καμπάκι. Ε, ο αντιλήμα διτά πούλε, να τε νο, αντιλήμα ωραί. Χωτώ λε χωρί του, αντιλήμα ωραί, χωτώ λε χωρί του διτά πούλε.